0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Magic 98,2. Ακόμα στο YouTube ψάχνεις. Come on! Εδώ είναι η μουσική σου.

0: όλο το καλοκαίρι. Η παρέα σου.
1: Magic FM 98,2.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Let's go!
2: Νούμερο 1 στα Χανιά για τις επιτυχίες.
3: Εδώ ακούς τα καλύτερα.
2: Magic FM 98,2.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση.
2: Είναι καλοκαίρι.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Ηλίος. Θάλασσα.
1: Magic 98,2.
0: Πάμε καλά.
1: Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Φύγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτήν.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου. Only the best. Και το καλοκαίρι.
1: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
2: Και ακούτε.
1: Magic FM 98,2. Εγώ γουστά.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Η συχνότητα
1: 98,2.
0: Το ραδιόφωνο.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ζήσε το καλοκαίρι σου.
2: Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Μόνο τα καλύτερα.
0: Magic 98,2.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: Magic 98,2. Ακούς. Παίζει τις επιτυχίες. Τα καλύτερα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

0: Magic 98,2. Μουσική. Μουσική. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Magic FM.
0: Και εμείς το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: 98,2.
2: Άσε με να σου πω την αλήθεια.
3: Τον ακούω παντού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο.
1: Magic FM. 98,2. Ακούω τη διαφορά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Το καλοκαίρι. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: Χανιά. Hot. Ακούνε Magic.
1: Magic 98,2. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: στο βιογραφικό σου.
1: Magic 98,2. Ο σταθμός που σας πηγαίνει παραλία.

0: καλοκαίρι, γεμάτο μαγεία.
1: Σιγά μη δεν ακούσω το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Magic 98,2.
2: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου αγκάδι, στην καρδιά φτερά.
1: Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Σάλτη και ακούτε Magic FM 98,2.

0: ειδήσεις στον Magic FM.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Προσφράγηση αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη γαλλική συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας της στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε ένταση.
2: Το πιο ωραίο έρωτα πηγλάναμε. Ματώσαμε και όρθιοι.
0: Βάλε magic.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2.
1: Περισσότερες από τις αγαπημένες σας επιτυχίες έρχονται αμέσως μετά.
2: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Προσφράγηση αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γαλλική Συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας της στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ.
5: Πρέπει να περάσεις κταίο. Έλα στο κταίο Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το κταίο Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ικταίο πατρονάκι στο κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
10: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης, πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
11: Μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 2 έως Σάββατο 8 Αυγούστου. Γκούντα Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό. Βόιος κιμάσης αγωγής νοπός το κιλό, μόνο 11,90. Ντομάτες πομοντόρια ελληνικές το κιλό, μόνο 1,39. Και ακόμη πεπόνια Κανταλούπε ελληνικά, μόνο 98 λεπτά το κιλό. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
12: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
13: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
12: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
13: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
12: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
14: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
15: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
16: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ακροατήριο υγρών καυσίμων Καλοβρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Χουσβάνα, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά ή διάβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλοβρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει μόνο τις επιτυχίες.
0: Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρεί.
0: Ακούς τα καλύτερα. Με λίγα

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχνο μη μακείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Τζίκ 98,2. Σε λίγο και πάλι μουσική. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και τόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
3: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821 028 783.
7: Είσαι σε φάση πεινάω σαν τρελή, αλλά μην πάει στράφη και το jogging? Don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Φτιάχνει για σένα καθημερινά τις πιο χορταστικές σαλάτες με θρεπτικά και νόστιμα υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς. Σ' όποια φάση κι αν είσαι, don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Χανιά, τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
9: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
8: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική, η υπογραφή είναι
10: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
11: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
12: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
13: Με άριστη τεχνογνωσία.
14: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
15: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
16: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
17: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή.
18: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
19: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
20: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
21: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
20: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
21: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
20: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
21: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
22: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic. Magic 98,2. Check it
1: out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
2: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
2: Ακούς.
3: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
2: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.
3: Πόσο

Τελικά. Τελικά. Εμάς ακούνε τα Χανιά. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πάντα, πάντα, πάντα. Τα καλύτερα.

0: Καλοκαίρι θέλεις παραλία και magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Είμαι η Αναστασία.

0: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πρόσφυγα σύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία, η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας της στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
5: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Consum στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Consum Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22.
6: Consum, ο απόλυτος προορισμός.
7: Χώμα εις για τον άνδρα, χώμα εις για τη γυναίκα, χώμα εις για το παιδί, χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις, ήρθε για όλους.
8: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
9: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 2 έως Σάββατο 8 Αυγούστου, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμάρια, μόνο 5,64. Φέτα δοδόνι το κιλό, μόνο 10,95. Άλτζιντα, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτό.

0: λοιπόν 50% φθηνότερα. Και ακόμη αλφαμπύρα κουτί 500 ml τετράδα, μόνο 3,99. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
1: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
2: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
1: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
1: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
2: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
1: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
2: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Αρνί γάλακτος, ελληνικό χεράκι, μπούτια γαλοπούλας ελληνικά και μπιφτέκια γαλοπούλας δικής μας παρασκευής από ελληνικό κρέας, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, μείον 20%.
1: Magic FM. Hello.

0: Γιάννης Ρέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα.
4: Όλο το καλοκαίρι. Η παρέα σου.
5: Magic FM 98,2.
4: Η μουσική στα καλύτερα.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
1: Άλλοι σε βουτιές.
0: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
1: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
0: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
1: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
0: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
1: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
1: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
0: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
1: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
2: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
3: Καλοτεράκης.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
3: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
1: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές τρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sales service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η ROM Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς Delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
8: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
9: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 6 έως 4η 12 Αυγούστου. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,92 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Όλα τα αντιλιακά Nivea Sun σε απίστευτες τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Και ακόμη όλα τα προϊόντα Dettol σε απίστευτες τιμές και με αγορές αξίας 10 ευρώ επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
10: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
11: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση, αναζήτηση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια φεστίνα και ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Σε λίγο.
1: Σε λίγο.
2: Περισσότερες επιτυχίες.
3: Magic 98,2.
4: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Προσφράγηση αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία. Στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γαλλική Συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας της στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ.
7: Πρέπει να περάσεις κταίο. Έλα στο κταίο Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το κταίο Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ικταίο πατρονάκι στο κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda, στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
10: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
11: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
12: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. Yeah! Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. Yeah! Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
0: Atlas Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Atlas Γερανή, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή, έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Atlas Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος, Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Atlas Γερανή, η δύναμή μας και δική σας.
1: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος, Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
2: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
0: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 2821 0 20 272.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου.
2: Magic 98,2.
0: Magic 98,2.
2: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου. Και το καλοκαίρι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης. Πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
5: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822-031-100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
7: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
6: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210-70500.
7: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλ Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
7: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Αρνί γαλακτός ελληνικό χεράκι, μπούτια γαλοπούλας ελληνικά και μπιφτέκια γαλοπούλας δικής μας παρασκευής από ελληνικό κρέας, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, μείον 20%.
8: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
9: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
10: Σχέδια με προσωπικότητα.
11: Χρώματα με φαντασία.
10: Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
12: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
12: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
10: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
13: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
10: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
13: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
4: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
5: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
5: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
6: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
5: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
6: Ταυρονίτης Fuels.

0: ξαπλώσανε φοδιασμό. Κάνεις restart.
1: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
2: Γιατί?
1: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
2: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
1: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
2: Και ακόμα περισσότερα.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
1: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
0: Τηλέφωνο 2810-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
3: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
4: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
4: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
1: Μόντε Κρίστο, όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
6: Μόντε Κρίστο, στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 86 39 98. Μην το χάσεις.
0: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
7: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
8: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
1: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα.
9: Τον ακούνε όλοι στα Χανιά.

0: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
3: Χώμα ίδια τον άνδρα, χώμα ίδια τη γυναίκα, χώμα ίδια το παιδί, χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
4: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28240-91-833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
6: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνίου 117 ή αλλιώς Delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
9: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
8: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
9: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
8: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
9: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
8: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
9: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
10: Αρχές καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού. Γεια σας. Είμαι η Τάμτα και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
11: 98,2.
10: Παίζει τις επιτυχίες μας.
11: Ακούς.

0: Magic 98,2. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Let's go.
1: Νούμερο 1 στα Χανιά για τις επιτυχίες.
2: Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Magic FM 98,2.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Απεργής.
4: Φυσικά στο Magic. Ραδιοφωνάρα.
1: Magic FM 98,2.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο magic.
0: Magic 98,2.
2: Ακούς τα καλύτερα.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Άργησα, φιλενάδα, το ξέρω.
1: Τα έκανες τα ψώνια σου, βλέπω.
0: Τι πήρα. Κάνα δυο καλλιντικά, ένα άρωμα, μια τσάντα, ένα δαχτυλίδι. Βρήκα τις καλύτερες τιμές της πόλης.
1: Τα ρίμαξες στα μαγαζιά.
0: Στα Κόνσουμ πήγα, φιλενάδα. Με δύο καταστήματα στον ίδιο δρόμο και τα βρίσκεις όλα.
2: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Κόνσουμ στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Κόνσουμ Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22.
0: Κόνσουμ, ο απόλυτος προορισμός.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε

0: σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 2 έως Σάββατο 8 Αυγούστου. Γκούντα Γερμανίας μόνο 4,99 το κιλό. Βόιος κιμάς εισαγωγής νοπός το κιλό μόνο 11,90. Ντομάτες πομοντόρια ελληνικές το κιλό μόνο 1,39. Και ακόμη πεπόνια Κανταλούπ ελληνικά μόνο 98 λεπτά το κιλό. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
6: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι Extreme. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
7: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά ή διάβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
8: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: καλύτερα.
1: Γεια σας. Ποιος τη μέλησε? Πες μου ποια είσαι απόψε.
0: 98,2.

0: 98,2 Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Τα καλύτερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ηθοποιία.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 28210-42593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210-28783.
10: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
11: Καλοτεράκης.
12: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
11: Καλοτεράκης.
12: Ποιότητα στα έπιπλα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασίμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
14: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 86 39 98. Μην το χάσεις.
15: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
16: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Μέσα. Magic 98,2.
1: Πάμε καρδιά.
0: Ακούς. Ακούς. Τα καλύτερα.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic 98,2.

0: Πήγαμε παραλία με τον Magic στα ηχεία.
1: Magic 98,2.
0: Βάλ το δυνατά.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Consum στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Consum Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22. Consum, ο απόλυτος προορισμός. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα

0: Ο Αρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Cri-Cri 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Αρπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
3: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
2: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
2: Κρεοπωλείο Τα 11 αδέρφια, στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
3: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
2: Κρεοπωλείο Τα 11 αδέρφια, σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
3: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Αρνί γάλακτος, ελληνικό χεράκι, μπούτια γαλοπούλας ελληνικά και μπιφτέκια γαλοπούλας δικής μας παρασκευής από ελληνικό κρέας, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, μείον 20%.
4: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
6: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
3: Μόντε Κρίστο, όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο, στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
7: Magic FM, τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210-20272.
8: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθύ που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
2: Κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

0: Home Eyes για τον άνδρα. Home Eyes για τη γυναίκα. Home Eyes για το παιδί. Home Eyes για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Home Eyes. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Home Eyes. Ήρθε για όλους.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
2: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
5: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος. Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
6: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
8: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
9: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
10: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
10: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
9: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
9: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμ Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220-22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Only the best.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Άκου. Μόνο τα καλύτερα. Magic 98,2. Εμείς τραγουδάμε και ο αγαπημένος σας σταθμός παίζει τις επιτυχίες μας. Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε
1: Magic FM 98,2.

0: Magic FM 98,2.
1: Για λόγια θα σου πω με συγχωρείς.
0: Ακούς.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: στο ραδιόφωνο σου
1: παίζουν μόνο επιτυχίες.
0: Περισσότερες
2: σε λίγο.
1: Σε λίγο.
3: Magic 98,2.
4: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μέσα σε μια δεκαετία, 13 μεγάλες πυρκαγιές επηρέασαν εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, με τη συνολική καμένη έκταση να ξεπερνά τα 807.000 στρέμματα. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Η μεγάλη καταστροφή στην Πάρο, όπου έγιναν στάχτη περίπου 12 στρέμματα, φαίνεται να είναι ο ορισμός του χάους, που επικρατεί στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ανακύκλωσης. 42χρονος έχασε τη ζωή του στη Μύκονο. Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια. Τα διαδικαστικά έχουν μείνει για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων, που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη. 81 χρόνια από την αμερικανική ατομική βόμβα στη Χιροσίμα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της.

0: βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό? Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Χανιά. Τόπος ιστορικός. Τόπος παραδοσιακός.
5: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
4: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
4: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
5: Με άριστη τεχνογνωσία.
4: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
5: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
4: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
5: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822-031-100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
8: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
9: Αγάπη.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
9: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
8: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων στην Κισαμοχανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε 69 87 40 31 33.
9: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
8: Σας περιμένουμε.
9: Ακόμα και το ψέμα σου κερά μου. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω.
10: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Είμαι ο Παλός κι άμα.
12: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
10: Ακούς.
11: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
12: Magic FM 98,2.
10: Ακούς.
12: Τα καλύτερα.
11: Πώς

Magic 98,2. Ακούς. Παίζει τις επιτυχίες. Τα καλύτερα. Magic FM 98,2. Πώς να σου...

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον συνεταιρισμό παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός παραγωγών και καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. Yeah Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 28210-28783.
3: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
4: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
5: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
7: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
6: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
7: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
6: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
7: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
6: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
7: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
6: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
7: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
6: Τηλέφωνο 28220-22961.
7: Γιατί η υγιεινή ζωή
6: είναι απολαυστική.
8: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
9: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιόχωρα. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
9: Ταυρονίδης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
5: δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220 24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Καλοκαίρι, ήλιος, επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Magic 98,2.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Εσύ. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούς τα καλύτερα.

0: Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Γι' αυτό τρελαίνομαι με το Magic. Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2. Αυτό το καλοκαίρι ακούστε δυνατά. Ακούτε τη διαφορά.
2: Δώσου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα.
0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2. Καλά. Τι νόμιζες ότι ακούς?

0: βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
4: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
1: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
4: Λεβάκης Exhaust Systems.
1: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
4: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
1: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
5: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 86 39 98. Μην το χάσεις.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
7: Όταν η ποιότητα...

0: Κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών. Της πιο μερακλείδικης τέχνης. Στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
1: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή. Τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
1: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνεται.
0: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
1: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
2: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22 100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Magic 98,2 είναι σαν να βρίσκεστε σε διακοπές. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
2: Μες στα χαράματα.

0: το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Σκόντα στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
2: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
3: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 2 έως Σάββατο 8 Αυγούστου, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμάρια, μόνο 5,64. Φέτα δοδόνη το κιλό, μόνο 10,95. Άλτζιντα, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών, 50% φθηνότερα. Και ακόμη, αλφα μπύρα κουτί 500 ml τετράδα, μόνο 3,99. Και αυτή την εβδομάδα, επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
4: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
5: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
4: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
4: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
5: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28 220 23 861.
4: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
5: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Αρνί γάλακτος, ελληνικό χεράκι, μπούτια γαλοπούλας ελληνικά και μπιφτέκια γαλοπούλας δικής μας παρασκευής από ελληνικό κρέας, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, μείον 20%.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.

0: Magic 98,2. Εμείς είμαστε η μουσική του καλοκαιριού σου.
1: Κάθε μέρα, μέρα. Όλη μέρα, μέρα.
2: Ακούς.
1: Τα καλύτερα.
2: Magic FM.
1: Εδώ.

0: όλη μέρα.
1: Magic 98,2.
0: Όλο το καλοκαίρι.
1: Ακούς τα καλύτερα. Βάλε ραδιόφωνο. Βάλε επιτυχίες. Yeah.

0: Άργησα, φιλενάδα, το ξέρω.
1: Τα έκανες τα ψώνια σου, βλέπω.
0: Τι πήρα. Κάνα δυο καλλιντικά, ένα άρωμα, μια τσάντα, ένα δαχτυλίδι. Βρήκα τις καλύτερες τιμές της πόλης.
1: Τα ρίμαξε στα μαγαζιά.
0: Στα Κόνσουμ πήγα, φιλενάδα. Με δύο καταστήματα στον ίδιο δρόμο και τα βρίσκεις όλα.
2: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Κόνσουμ στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Κόνσουμ Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22.
3: Κόνσουμ, ο απόλυτος προορισμός.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν. Να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 53 556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε για όλους.
9: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
10: Άλλοι σε βουτιές.
9: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
10: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
9: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
10: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
9: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
10: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
9: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
10: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
9: Κρατήσεις στο 28210 32 161.
10: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση. Car Care Exclusive Detail.

0: Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιρεών Lavo Cosmetics, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκι. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
2: Αγάπη!
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
2: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
1: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων, στην Κίσαμο Χανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε 69 87 40 31 33.
2: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
1: Σας περιμένουμε.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
2: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821 0 28 783.
3: Atlas Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Atlas Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Atlas Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Atlas Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
4: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου γωγονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
5: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
6: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
5: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
6: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
0: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίου.

0: συγκέντρωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, Λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και Λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821 500 118.
1: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
2: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρο 14.

0: Come on.
1: Καλοκαίρι στα Χανιά.
2: Καλοκαίρι στα Χανιά.
1: Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Τον ανοίγεις τυχαία και κολλάς.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Κάθε φορά που αλλάζω σταθμό μετανιώνω.
1: Παίζει πάντα κάτι που αγαπάς.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια.
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Magic FM 98,2.
1: Η μουσική στα καλύτερά της.
0: Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.

0: τέσσερις εκτάσεις, από τα πύρινα μέτωπα των προηγούμενων ημερών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το 83,22% των καμένων είναι δάση και ημιφυσικές περιοχές. Χαμηλή βλάστηση καίγεται στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Οργανωτική αναδιάρθρωση χρειάζονται οι Δήμοι, σύμφωνα με τη μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Αναγκαίες κρίνονται οι προσλήψεις και η ενίσχυση χρηματοδότησης, αλλά δεν αρκούν καθώς απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.630 μονάδες. Θέμα μερικών εβδομάδων έως λίγων μηνών θεωρείται η επίτευξη συμφωνίας της ΔΕΗ για την πρώτη φάση του μεγάλου data center που σχεδιάζεται στη Δυτική Μακεδονία. Η εξάντληση των αμερικανικών πυράβλων και πυρομαχικών κλονίζει τις σειράξεις στο Ιράν και στην Ουκρανία.
1: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
2: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
3: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 863998. Μην το χάσεις.
8: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
1: Αγάπη.
0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
1: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
0: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων, στην Κίσαμο Χανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε 69 87 40 31 33.
1: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Σας περιμένουμε.
1: Ακόμα και το ψέμα σου κερά μου, ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω.
2: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά, στο Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα, με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά, Βουλγάρο Κισάμου, στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
3: Άλλοι σε βουτιές.
2: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
3: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
2: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
3: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
2: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
3: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
2: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
3: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
2: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
3: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
4: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
5: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
4: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
5: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
4: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
5: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
4: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
5: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
4: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
5: Με τη σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
4: Τηλέφωνο 28220-22961.
5: Γιατί η υγιεινή ζωή
4: είναι απολαυστική.
6: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι. Δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλήτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
6: Λεβάκης Exhaust Systems.
7: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
6: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
7: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
8: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
9: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
10: Όταν η ποιότητα συναντάει τη

0: καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
1: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
0: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
1: Μια δοκιμή θα σας ψήσει, γιατί απλά κάτι ψήνεται.
0: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
1: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
2: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 6 έως 4η 12 Αυγούστου. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,92 και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Όλα τα αντιλιακά Nivea Sun σε απίστευτες τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Και ακόμη όλα τα προϊόντα Dettol σε απίστευτες τιμές και με αγορές αξίας 10 ευρώ επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
3: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Είσαι, ό,τι ακούς.

0: στον Magic 98,2.
1: Most of the victims are

Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα παρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούς.

0: Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. Γεα Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
1: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
2: Γιατί?
1: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
2: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
1: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
2: Και ακόμα περισσότερα.
1: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
1: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
2: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
3: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
4: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
5: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
6: Οπ, καλώς τον. Βγήκε τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
5: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
6: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
7: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
8: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 770.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Magic 98,2.
1: Παραλία, στο μάξι, παντού.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Δεν αλλάζω ποτέ συχνότητα.
1: Το μόνο πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια. Τελικά εμάς ακούνε τα χανιά.

0: 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου.
2: Magic 98,2.
0: Magic 98,2.
2: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου. Και το καλοκαίρι.

0: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
2: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
3: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240 84405.
4: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Consum στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Consum Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22.
5: Consum, ο απόλυτος προορισμός.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 863998. Μην το χάσεις!
8: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
9: Αγάπη.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
9: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
8: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων στην Κισαμοχανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε 69 87 40 31 33.
9: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
8: Σας περιμένουμε.
9: Ακόμα και το ψέμα σου κερά μου. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα.
10: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Γεια σας.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
0: Ακούς.
1: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
2: Magic FM 98,2.
0: Ακούς.
2: Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Είναι κόλλημα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Το πρόβλημα είναι όταν τελειώνει η μπαταρία.
2: Το έχει κάθε μέρα.
0: Magic 98,2. Τρελά και

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Πριν πεις αγαπώ, για σκέψα να αντέχεις, στα αλήθεια να μάχεις, πες την ανέχω.
0: Βάλε magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: θες μόνο τα καλύτερα. Σε λίγο επιστρέφουμε. Magic FM 98,2.
1: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή

0: Μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Δαχνοσχολείου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Meta λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
1: Ο καιρός. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda, στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χαλιά.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
10: Χώμα ίδια τον άνδρα, χώμα ίδια τη γυναίκα, χώμα ίδια το παιδί, χώμα ίδια το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Επιπλοκαλωτεράκης. Design. δημιουργία.

0: Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Έπιπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
1: Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
2: Καλοτεράκης.
1: Ποιότητα στα έπιπλα.
3: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
4: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
3: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
4: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
3: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
4: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
3: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
4: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
5: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοιζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: 98,2.
1: Κάθε μέρα, όλο και καλύτερος για σένα.
2: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Γεια σας,
4: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
1: Magic 98,2. Τρελά κέφια.

0: Magic 98,2.
1: Ανοίγεις το ραδιόφωνο και σου φτιάχνει μέρα.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ξέρω πάντα ότι θα πετύχω ένα τραγούδι που μ' αρέσει.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

0: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Είσαι σε φάση πεινάω σαν τρελή, αλλά μην πάει στράφη και το τζόγινγκ. Don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Φτιάχνει για σένα καθημερινά τις πιο χορταστικές σαλάτες με θρεπτικά και νόστιμα υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς. Σ' όποια φάση κι αν είσαι, don't worry, έχεις τον Γρηγόρη. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
6: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
6: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
6: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
6: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
6: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. CarCare Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η CarCare σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. CarCare. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
3: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι... Δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems. Χάλασε η εξάτμισή σου. Χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
7: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: Geek FM.
1: Βάλ το τέρμα. Ακούς
2: τα καλύτερα.
0: Να Geek
1: FM.
3: Τα Χανιά έχουν γούστο. Ακούνε Magic.
4: Τίποτα τυχαίο. Θα προσπαθήσω.
1: Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Magic 98,2. Το playlist του καλοκαιριού. Είναι τρέλα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. Μαλινάκης Χρώμα.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210 70 658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι, σαν καινούριο.

0: Magic 98,2.
1: Αγαπάω Magic.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.
2: Woo!

0: φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
3: Για προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ, Consum στην Αποκορώνου 2. Για αξεσουάρ, αμέτρητα προϊόντα και δώρα για όλη την οικογένεια, Consum Luxury Accessories στην Αποκορώνου 22.
4: Consum, ο απόλυτος προορισμός.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
6: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
6: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
6: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Αρνί γαλακτός, ελληνικό χεράκι, μπούτια γαλοπούλας ελληνικά και μπιφτέκια γαλοπούλας δικής μας παρασκευής από ελληνικό κρέας, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, μείον 20%.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 863998. Μην το χάσεις!
8: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
9: Αγάπη.
8: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
9: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
8: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων στην Κίσαμο Χανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε 69 87 40 31 33.
9: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
8: Σας περιμένουμε.

0: σένα. Ο Magic παίζει αγαπημένα τραγούδια αποκλειστικά για σένα.
1: Magic 98,2.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς. Τα

0: διάθεση για καλή μουσική. Μείνε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Magic FM 98,2.
1: Οι ειδήσεις στον Magic FM.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου, οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Δανόσχολιο στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Meta λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
1: Ο καιρός. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος Ύφνος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος Αθήνα Καβάλα, 36 Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα,

0: κάθε μέρα.
1: Κάποιοι μετράνε το καλοκαίρι σε παγωτά.
2: Άλλοι σε βουτιές.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που το μετράνε σε γεύσεις.
2: Σε φρέσκα τόπια υλικά.
1: Σε εκλεκτά ψαρικά και ζουμερά κρεατικά.
2: Στα χαμόγελα των παιδιών που παίζουν ξέγνιαστα στην παιδική μας χαρά.
1: Και σε βραδιές που γεμίζουν μουσική.
2: Κάθε Τρίτη και Κυριακή με ζωντανό ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα.
1: Όλα αυτά θα τα βρείτε στο εστιατόριο Σιρόκος.
2: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων.
1: Κρατήσεις στο 28210-32-161.
2: Σιρόκος, η γεύση που γίνεται ανάμνηση.
3: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
4: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
5: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
6: Καλοτεράκης.
5: Ποιότητα στα έπιπλα.
7: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
8: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
7: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
8: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
7: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
8: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
7: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
8: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
7: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
8: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
7: Τηλέφωνο 28220-22961.
8: Γιατί η υγιεινή ζωή
7: είναι απολαυστική.
9: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
10: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
9: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
10: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
9: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
10: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
11: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210-2272.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασίμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
13: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 28220 51 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου. Από την πρώτη μπουκιά σε ταξιδεύει στις ρίζες της κριτικής παράδοσης. Με τη δεύτερη σου φεύγουν όλες οι έγνοιες. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία γευστικών απολαύσεων στο εστιατόριο Μένιες. Ευκαιρία για απόδραση προς την παραλία Μένιες, αρχαίας πόλης Δίκτυνα, στην πλατεία Ροδοπού. Συνδύασε την εκδρομή σου και απόλαυσε γεύσεις μοναδικές. Σε μια πανέμορφη πλατεία κάτω από τις Μουρνιές, γεμάτη δροσιά, σας προσφέρουμε ανεπανάληπτες γεύσεις της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας με ποιότητα και φρεσκάδα, πάντα σεβασμό στις πρώτες ύλες. Με κρέατα παραγωγής μας, ελευθέρας βοσκής, με ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο. Εστιατόριο Μένιες, πλατεία Ροδοπού, Χανιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 28240-84405.
1: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sales service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 86 39 98. Μην το χάσεις.
3: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
4: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέτ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821 500 118.
5: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
6: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500

0: κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
1: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική, η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
0: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών, επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
1: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
0: Με άριστη τεχνογνωσία.
1: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
0: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
1: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
0: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Cannelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Cannelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Cannelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM

0: ακούς. Τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Με ένα κλικ, το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες, ακού.

με τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: όλο το καλοκαίρι. Η παρέα σου.
1: Magic FM 98,2.
0: Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.

0: Φρέσκια η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την Κρητική Ζυθοποιία.
1: Επίπλο Καλοτεράκης. Design, δημιουργία, ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
2: Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
4: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η διασκέδαση έχει όνομα. Ο Βαλεντίνο έρχεται ζωντανά στον Παιδότοπο Ζουζουνότοπος, στον Κάμπο Καλεριανών, στο Καστέλι Κισάμου. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος 6 ευρώ με μπύρα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6947 208857 και 6949 863998. Μην το χάσεις!
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
6: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
5: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
7: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδωνίας 65.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη κριτική βραδιά στα Τοπόλια Κισάμου.
2: Αγάπη!
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο μοναδικός Νίκος Ζωηδάκης έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες του επιτυχίες και ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι μέχρι το πρωί.
2: Όχι τη λογική σου, αν είχε η καρδιά μυαλό ποτέ.
1: Χορός, τραγούδι και γνήσια κριτική διασκέδαση. Σάββατο 8 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Τοπολίων, στην Κίσαμο Χανίων. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε 69 87 40 31 33.
2: Εσύ μου λες πως μ' αγαπάς.
1: Σας περιμένουμε.
2: Ακόμα και το ψέμα σου κερά μου, ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρέ.
3: Οι διαφημίσεις τέλος.
4: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχη.
0: Βάλε Magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic 98,2.
1: Check it out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.

0: Καλημέρι, θέλεις παραλία και Magic.
1: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ακούς τα καλύτερα.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου.
0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2.
3: Αυτό είναι το ραδιοφωνό σου.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Για επιτυχίες, Magic FM 98,2 φυσικά.
1: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παράφορα.
2: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Πολυδέμος. Είμαι η Άννα Βύση.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
5: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
6: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Magic FM.
2: Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: 98,2.
3: Άσε με να σου πω την αλήθεια.
1: Τον ακούω παντού. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο.
0: Magic FM. 98,2. Ακούω τη διαφορά.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Magic FM 98,2.
1: Λόγια θα σου πω με συγχωρεί.
0: Ακούς, ακούς, ακούς, ακούς, ακούς. Τα καλύτερα.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Ακούς.
2: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
1: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.
2: Πόσο

Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: YouTube ψάχνεις. Come on! Εδώ είναι η μουσική σου.
1: Magic 98,2.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόνι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Τα καλύτερα.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Βάλε ένταση.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στα.
0: Βάλε magic.
2: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: όλο το καλοκαίρι. Η παρέα σου.
1: Magic FM 98,2.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Magic 98,2.
2: Καλοκαιρινές επιτυχίες.
3: Γέρο, γέρο.
2: Για σένα.
1: Magic FM 98,2.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.
2: Κάθε μέρα, μέρα. Όλη μέρα, μέρα.
1: Ακούς, ακούς.
2: Τα καλύτερα, μέρα.
1: Magic FM.
0: Εδώ.

0: Magic FM 98,2. Ένα καλοκαίρι.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Γεμάτο μαγεία.

0: μπορεί να γίνει. Μόνο καλύτερος.
1: Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ. Και στο πλανήτη γη δεν θα με.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούμε
0: Magic 98,2.
3: Ακούτε διαφορά.

Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες, δες.

0: βάλε Magic.
1: Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Βάλε Magic.
2: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic 98,2.
1: Check it out.
2: Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.
0: Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
3: Και

0: Μπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
5: Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική.
6: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
5: Σαν να τη διάλεγες εσύ.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ίχτο μη μαγείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Παίζει τις επιτυχίες.
0: Καλό καλοκαίρι. Παίζει. Μόνο αυτά που σ' αρέσουν. Μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταν.
3: Για δυο. Σ' αγαπούσα για δυο.
2: Και ακούτε Magic FM 98,2.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Magic 98,2.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλι. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Τα καλύτερα.

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος